0: Κούτα είδες?
1: Γόρε.
0: Αστάκες γόρε.
1: Νίστα.
0: Αν θα στον τα είδες γόρε.
1: Τα σκότσιν τόλε.
0: Όντα δόπρο.